Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν αβαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου απένω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: σαν να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Ταμιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα σου είχα δυναμία.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM στέρεο.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
7: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

0: το βιογραφικό σου.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 8:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πελαγά. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
2: Με Ντουμπά.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 9:30.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Το Ηλίκους Κούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μέσα εβδομάδα, ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στην παρέα σου, 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει και θα, είναι... θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος που τι είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω. Κάπου...
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτη, είμαστε.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθιοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα Μασούτη. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα, γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Πάμε, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια τα έχουν σαν ψυχοθεραπεία. Οπότε θέλεις σε αυτή τη διάρκεια να μην έχεις κάτι το να σου χαλάσει, να σου σπάσει τα νεύρα. Οπότε εκεί θα το βρεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε εσένα που σε ενδιαφέρει και το ενεργειακό αποτύπωμα όπως το Μασούτη, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και μπορείς επίσης να πας σε ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο για όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είσαι στο βίντεο, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, βγες, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αυτό, δεν σου πάει, δηλαδή, δεν σου πάει στο μυαλό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι,
1: καλά. Όχι, ενώ αν τον γνωρίσει και το συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι, και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα.
1: Θα σου πω, όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε, αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει, ρε παιδί μου, μεταξύ βαρκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά πάνε τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μας και επιστρέφουμε.

0: Uncensored την εκπομπή πλέον.
1: Ναι.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, Devil Wear Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου λέγε ότι θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε, συνδρομητικό. Εμένα μου άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο όπα. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα
1: μου
0: άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να
0: σου λέω, ναι. Σε αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το ψέμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρης Κόκοτας. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Καλά.
0: Τι πάπλο λέω,
1: ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει τρέπεση.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
3: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
4: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
9: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την...
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ. 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια το από. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ. Οκ. Okay.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι από. Έτσι το έκανα, το θυμήκα. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του από.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο ποτέ... φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχα πάει στον αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo,
1: Tetris.
0: Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένος σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένος ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόνερε, μπέτικο, και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Θοδωρή Φέρης, είπες ένα αντίληπτο σκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλης ύλης πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και δει στο
0: εξωτερικό. Ακριβώς σπόρο. Εμένα
1: και ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνε ο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή αγοράζει εσύ ένα πακέτο κάρτες που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Γιατί το Λονδίνο τις είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πωλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι.
1: Ναι.
0: 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Εγώ λέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και από την άποψη που περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσει.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το album, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το album, επειδή μου και τι κάρτε. Και υπάρχουν κάρτε που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα, ξέρω, έχει 1000 κάρτε. Που είναι χρυσέ και δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, α πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτε.
1: Έχω. Πώ το πει, δεν τηλεκάνει.
0: Όχι. Νίκο Οικονομόπουλο, ο χαρακτήρα και επιστρέφω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει.
1: Τηλεκάρτες μάζευε.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τις σπάνιες.
1: Τι λες.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο νομίζω έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτης. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα, όχι. Αλλά... Γιατί κάτι είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι. Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Σε ένα σβήστη είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν από τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μόνο
0: σε τέλειο ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σε ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα. Όχι δούλευα. Ήμουν κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξεσκαθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτό τηλέφωνα μιλούσαμε. Μας δίνανε οι γονείς μας καρτό τηλέφωνα και. Τηλεκάρτες και πηγαίναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας τηλέφωνο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τα ρο...

0: κι όρκους έδινες μεγάλους, όρκους που δεν τους θυμάσαι.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Σαμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
2: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
2: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
4: Με τους

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Οινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι Μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ κάνετε. Έτσι,
0: συλλογές σε διάφορα πράγματα.
1: Συλλογές σε διάφορα πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει. Γραμματώσιμο έχω
0: σε... Εγώ συλλέγω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers. Μπανόλο Μπλάνικ, Μάρκ Τζέικοπς, Καρλ Λάγερφελντ, Πατρίσια Φίλντ.
1: Ποτίκ Φιλίπ.
0: Κάτι, γενικότερα διαφορετικούς.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα κάπου εδώ να πω είναι ότι ένα μαζούτσι είναι δίπλα μας, ένα μαζούτσι είναι στην παρέα μας. Για τα απλά, τα καθημερινά, τα ψώνια μας, τα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να συλλέξετε ρύζι, μπορείτε να συλλέξετε μακαρόνια, μπορείτε αναψυκτικά κανονικά, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και δει, παιδιά, μαζούτσι από το τόπο σου, βιολογική επιλογή μαζούτσι και Mr. Grant, όπου είναι και τα προϊόντα τα οποία σας δίνουν έξτρα πόντους στην Mastercard. Για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και με τα προϊόντα που σας είπα πριν από λίγο έχετε διπλάσιους, κερδίζετε διπλάσιους πόντους.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Νορμανδή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.
1: Βέβαια.

0: Μάτια μου, αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνεις και προτείνεις τα τραγούδια για το Daily Throwback και η τρομοκρατική ομάδα του Daily Couscous, εγώ και η Λένη, επιλέγουμε με ποιο θα τρομοκρατήσω ένα τον άλλον. Για...
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Άντρας, καλλιτέχνης. Το έχει γράψει, τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Ναι.
1: Και του στίχη, ναι, τους έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Άρα είναι Αστάκης Ρουβάς.
1: Το δύσκολα. Πολύ. Σου βάλα πολύ δύσκολα. Ρουβάζω δύσκολα. Για σε παίζω. Πριν ακόμα.
0: Σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς.
1: Okay.
0: Και ενώ άλλαζα απορίες, ναι, ναι, εμπειρίες και αγκαλιές, ναι, περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καις. Υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή.
1: Αφήνω το κινητάκι.
0: Συγκατοικούσαμε. Κάτσε να τα πει και ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί τα λέει και λίγο καλύτερα να πεις.
1: Ας τα πει ο Σάκης, ας τα πει.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Για μέρα πώς θα πεις κι όλο

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Λοιπόν, έχω να πω. Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το Κολίνες Festival. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούργιο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, που γίνεται στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Που συμμετέχουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Όταν είμαι όλοι.
1: Και έχει να κάνει τα πάντα, δεν είναι μόνο το line-up. Ναι.
0: Έχει free camping, έχει yoga, έχει παιδικά εργαστήρια, έχει.
1: Συναυλίες, εντάξει. Από όλους.
0: Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν. Δηλαδή δεν είναι πας να δεις.
1: Ακριβώς.
0: Είναι φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Τριήμερο είναι.
0: Είναι τετραήμερο.
1: Τετραήμερο είναι.
0: 29, 30, 31 και 1η Ιουνίου.
1: Okay.
0: Είναι εκεί στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, τέλεια. Μπείτε ωστόσο να δείτε, δεν ξέρω τώρα πώς πάει
0: και
1: με εισιτήρια
0: σου και τα λοιπά. Ναι. Στο ticketservices.gr είναι.
1: Okay.
0: Και το trademark είναι το έλα στο χωριό. Το μεταξύ, πρώτη φορά βλέπω από όλους τόσο ένθερμα βίντεο και πόσο γουστάρουν που θα είναι εκεί και τα λοιπά. Και creative βίντεο.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραία φασούλα εκεί πέρα και μπράβο. Κοίτα, εγώ το γνώρισα μέσα από τη Ματούλα Τζαμάνι το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι είναι έτσι ο πλαρχηγός σε αυτό το πράγμα. Είναι μπροστάρισα και μπράβο. Γιατί αυτές οι ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ.
1: Πώς την Αρκαδία άραγε.
0: Νομίζω απλά τους προτείναν ότι θέλεις να έρθεις να φτιάξουμε ένα πραγματάκι καινούριο εδώ και να το.
1: Γιατί ας πούμε ξέρουμε ότι η Ματούλα Τζαμάνι είναι πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Αμοργό.
0: Μένει στην Αμοργό.
1: Αλλά
0: είναι Αμοργιανή πια.
1: Είναι Αμοργιανή πια. Μήπως είχε καμιά καταγωγή, λέω από εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά γενικότερα η Ματούλα, επειδή είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι ανήσυχο. Ανήσυχο. Και όποτε ζητήσει βοήθεια θα τρέξει. Δηλαδή θα τη πει: πάμε να το φτιάξουμε το. Είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Οπότε, Κολίνες Sound Festival. Άμα θέλετε να περάσετε μοναδικά εκεί και με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Τώρα.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό.
2: Σε ένα σταθμό.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 11:30.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο. Πότε μπήκαμε στο. Δεν σου πω γιατί για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Που σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι, καραμελιστές.
0: ναι.
1: Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι, αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων, το άρρωστο. Να του δώσω ένα αντιβίωση και λοιπά. Το οποίο με βλέπει και με χαίρεται. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το εδώ, αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί το ανοίγω το στόμα και του βάζω την αντιβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω πού είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά πήρα την άμμο που εκεί που την είχα, ξέρω εγώ, στην αποθήκη, ξέρεις, που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλας.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνεις χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσεις. Δεν ξέρω. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιο είχε κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμερο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο του. Είναι πάρα πολύ υποχόνδρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Mm. Εμένα, δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε. Mm. Το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Mm. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνοντα. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρει. Είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε
1: και
0: το κακόμερο να μπει. Και το κακόμερο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείσατε την πόρτα. Δηλαδή, τι να κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χριστέ Δαγκαγκούτη, πες και θα έρθει. Που γυρνάς, πες και

0: Γιώργος Μαζονάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζονάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω. Περίμενε, 10.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα. Έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμό στα Mad Video.
0: Το λέω, εσύ να πούσε φωνή.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, πολύ με φωνή.
0: Φωνές!
1: Ακούω φωνές.
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όπως ακούνε εμένα να ουρλιάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και ξαφνικά, που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφει

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 12:30.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare@evia.gr.
3: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
4: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
3: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
5: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
4: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
6: Με Ντουμπά.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 1.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, τεταρτούλα. Εμένα η φωνή μου έχει αποχωρήσει, όμως παιδιά, αυτά συμβαίνουν έτσι και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γενικότερα στις μέρες μας. Κάτι κυκλοφορεί κιόλας και αν συντονιστήκα τώρα μαζί με Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε φυσικά στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσική και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για να δούμε όλα τα trends που αξίζει να δείτε. Μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και το ταξίδι μας αμέσως τώρα θα ξεκινήσει.

Η πρόβα του Ακύλα λοιπόν πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και η δεύτερη πρόβα του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και ότι θα είμαστε και λίγο σε Eurovision Mood, γιατί όσες ακούτε εδώ πέρα τις επιτυχίες μας στο Be Viral Radio Show, εγώ διαβάζω τα μηνύματα στα social media και τα comments που βλέπω κάτω από τον αγαπημένο μας Ακύλα, ο οποίος έχει πάει και έχει ταράξει τα νερά στη Βιέννη, όπως φαίνεται, διαφορετικά πράγματα, όχι μόνο το χιλόφωνο που περιμέναμε και άλλα πολλά πράγματα που δεν τα περιμέναμε, οπότε καταλαβαίνετε, ίσως το χρόνο πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε πολύ σοβαρά για Eurovision.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν το περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
12: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 1:30.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, αυτή να κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα παρακάτω ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, τα throwback τραγούδια που αγαπάτε. Πολλές διασκευές αυτό το διάστημα, πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και στα social media και είναι έτσι λίγο πιο παλιά. Και η Στέλλα Καλή είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια.

Στέλλα Καλή συζητήσαμε. Το Platinum είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ πέρα στην εκπομπή και αγαπάμε και πολλά ακόμα που μάλλον θα έρθουν όπως καταλαβαίνω. Άθηνα Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα πίνω το τσαγάκι μου όσο κάνουμε εκπομπή στο στούντιό μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου, λίγο προσοχή και εσείς γιατί αυτό το διάστημα είναι έτσι λίγο περίεργο με τις αρρώστιες κτλ. Και δεν τα θέλουμε αυτά. Έχουμε events, έχουμε συναυλίες. Έχουμε μετάλλικα που ψάχνουμε όλη εισιτήρια και δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά και φυσικά καθίστε εδώ πέρα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη μουσική και φυσικά τα πιο θετικά vibes. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με την ίδια φωνή αλλά πολύ καλύτερα vibes και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center, στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
4: Be Viral Radio Show.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

συμβαίνει. Συμβαίνει, παιδιά, ότι πλέον στα social media το viral είναι το wellness. Και αυτό που έχω δει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι απίστευτο. Τι εννοώ με αυτό? Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Για να σας πω, παιδιά, ότι παίζουν πάρα πολλά trends στα social media που αφορούν το wellness και όχι μόνο. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλά activations αυτές τις μέρες που αφορούν έτσι την ωραία διατροφή, τα ωραία vibes και φυσικά την καλή υγιεινή, που είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ βασικό. Αμά αυτό το trend γενικότερα μας αρέσει, παιδιά. Γιατί μας κάνει καλύτερους. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ?

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: έτσι.
1: Ωραία εβδομάδα αυτή, ωραία εβδομάδα του Μαΐου. Μία μέρα λοιπόν πριν την Πέμπτη που εμείς θεωρούμε δεύτερο Σάββατο και λίγες μέρες πριν την ημέρα της μητέρας. Τι πιο ωραία από τη συγκεκριμένη ημέρα, βρε παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες αυτό είναι αυτό που αξίζει να τρεντάρει. Να αγαπάμε τις μαμάδες μας, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, αλλά γενικά. Εσείς τι λέτε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν λίγο έμεινε για την εκπομπή μας σήμερα, οπότε μείνετε εδώ πέρα αναπαυτικά, καθίστε να ακούσετε ωραία μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Ταμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με ντουμπάκια, με τζαμπούνες, με λαούτα και βιολιά. Θέλω απόψε όλη νύχτα να χορεύουμε αγκαλιά.
0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 3.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό.
2: Σε ένα σταθμό.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Οχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νικό, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230-57-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
1: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 4:30.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πελαγά. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπημένα μου φιλαράκια. Τι κάνετε, πάλι εδώ παιδιά στη θέση μας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Είστε καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά, χαμογελάτε, είστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να είστε παιδιά. Έρχεται καλοκαιράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις αγαπημένες μουσικές επιλογές που εσείς επιλέγετε κάθε φορά στα μηνύματά σας. Βλέπω τα τραγούδια που θέλετε και εμείς εδώ παίζουμε αυτά που θέλετε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με τα καλύτερα.

0: δυο.
1: Τετάρτη σήμερα και ξεκινάμε με Survivor. Παιδιά, τι γίνεται, τι αναστάτωση σε αυτό το Survivor. Τι κρίνια, τι κακία, τι παθαίνω κι εγώ Σαρδάμ σαν το σιφάκι, παιδιά. Λοιπόν, σταμάτησε η ψηφοφορία του κοινού και αρχίζουν όλοι και βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό. Ήθελα να ξέρω, αν μετά από κάποιες εβδομάδες ξαναβγεί η ψηφοφορία του κοινού, τι θα γίνει, παιδιά, εκεί πέρα. Για εξηγήστε μου.

0: Like στη μουσική.
1: Το παθαίνει συχνά.

Κραυγή αγωνίας από γιατρούς, παιδιά. Και συγκεκριμένα βλέπω έναν εδώ στο... Είχαμε δει μια κοπέλα που έκλαιγε στα social και βλέπω εδώ και έναν γιατρό, έναν άλλο γιατρό, ο οποίος λέει δουλεύουμε 32 ώρα σερί. Έφτασα σε ένα...

0: Like στη μουσική.
1: Σε μία συχνότητα.
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
1: Πάντα δίπλα σου. Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 5 και μισή.

αποκαλύψει στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Απρίλιο, παιδιά, η εκπομπή του Πέτρου Κουζούλου. Νούμερο 1 ο Πέτρος.

Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο 4 ανήλικοι που είχαν διαρρήξει κατάστημα στα Γιάννενα. Τώρα, παιδιά, και οι ανήλικοι. Δηλαδή, συνέχεια ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Οδυσσέας Ελίτης, ας πούμε, και κάτι, παιδιά, έτσι, να μας ηρεμήσει, να μας γεμίσει την ψυχή. Να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου: την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, επιστροφή παιδιά παλιάς αγάπης έρχεται. Το νου σας παιδιά μην επιστρέφετε στο παρελθόν. Μόνο κακό θα κάνετε, καλό δεν νομίζω να βγει. Αν κολλήσεις μαζί μου δύσκολα ξεκολλάς, λένε καρκίνος, λέων ζυγός και σκορπιός.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε σκέφτομαι καθόλου φιλικά, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, παιδιά σκέφτονται διαφορετικά, αλλά δεν το λένε, δεν ανοίγονται εύκολα αυτά τα ζώδια. Ταύρος, καρκίνος, λέων, παρθένος, σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
1: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
8: Γύρισα.
7: Πήρες απορρυπαντικό.
8: Πήρα.
7: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
7: Α, τι.
8: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
10: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 6:30.

Βίκτορ Γιαννικόπουλος. Ποιος είναι ο Βίκτορ? Είναι ένα παιδί θαύμα, ο 15χρονος που συνεργάζεται με την NASA και θέλει να ενώσει ιατρική και αστροφυσική.

Τέλος και σήμερα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Για σήμερα όμως, αύριο πάλι μαζί σας περιμένω για να πούμε πάρα πολλά νέα και από το Survivor και εννοείται viral νέα και ό,τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παιδιά, παίρνουμε τα καλύτερα και σας τα λέμε εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και να χαίρεστε. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.

0: 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πελαγά. Κίνα τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορρυπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ή δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 23

0: 44 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
2: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
9: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πελαγά. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
3: Με Ντουμπά.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει...

0: να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9.

0: απέναντι σου.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Πάρε το αλλιώς.
1: Ξέρεις τι ακούς.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: κόλπα. Τρέλανε τους όλους, μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει, θέλω να δεις. Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα.
1: Σαν Ναϊκή Ραδιοφωνία, ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
0: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

Two Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα της τρίτης μας εκπομπής. Τάρτη μεσοβδόμαδα, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ είμαστε για να περάσουμε και παρέα δύο ώρες με την καλύτερη μουσική, με μουσικές που μας ταξιδεύουν, αλλά και λύνοντας δικά μας προβλήματα. Two Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με το Δόρη Φέρι ξεκινήσαμε, είπες, με Πίγκι Ζήνα θα συνεχίσουμε, άμυνα. Για όλες τις άμυνες που κρατάμε στα διάφορα πράγματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν, να το πω πιο σωστά.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν είμαι καλά μαζί του, ξεχνάω όλα που με έχουν ενοχλήσει. Άκου τώρα. Το συνέστημα καλύπτει πολλά πράγματα. Αλλά τα πραγματικά ζητήματα θα επιστρέψουν όταν επιστρέψει η ένταση. Οπότε δεν είναι το θέμα να καλύπτεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το λύνεις. Ή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και ή να το συζητήσεις για να το λύσεις ή απλά να πεις στον άλλον άνθρωπο να μην το κάνει αυτό. Ή να δεις το λόγο που συμβαίνει, αν υπάρχει ουσία από πίσω, κατάλαβες. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μήνε όμως είναι αυτό που δημιουργεί το μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνει, κάτι δίνει. Κάνει μια ζωστική κουβέντα, μιλά για τα δικά σου θέλω, ακού τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζει αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνει όμως παραχώρηση και ρίχνει τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νικοβέρτη.

καψούρα έχω. Tonight Radio Show, μια καψούρα έχω. Αυτό είναι ο Χρήστος Αντικάης. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Νιώθω ότι έχω δώσει πολλά χωρίς να το καταλάβω. Νίκο, δεν καταλαβαίνεις πότε δίνεις πολύ. Το καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε? Όταν αρχίσεις να αδειάζεις γιατί έδωσες πολλά. Και αδειάζεις γιατί δεν έχεις βρει κάτι να σε γεμίσει. Κατάλαβες? Και εγκλωβίζεσαι μέσα σε μια κατάσταση και σε μια φαινομενική, έτσι, πληρότητα που μπορεί να δημιουργηθεί. Σκέψου το. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούσω.

0: Η ώρα είναι 11. Tonight.
1: Έπεσα με στην

Αυτή είναι η Ελκοκίνο από πού και ως πού, του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπι, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ε? Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με ολοκληρώνω τα αγούδια από Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, αυτό ακούσαμε και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν είναι τόσο του πόνου, αλλά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 2004 από τον δίσκο «Κοίταξέ με» της Ελεάνας Παπαϊωάννου, μόλις είχε βγει και από το Fame Story, το είχαν βγει έξω. Ένα τραγούδι που υπογράφει ο Γιάννης Πανός, ο σπουδαίος Γιάννης Πανός, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί τι γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ολοκαίρινο τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα. Στο Night Radio Show άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καληνύχτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
2: Πέρασα να δω αν είσαι καλά, κάπως βιαστικά.

Κάποιο λάθος μια στιγμή δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς, και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

φορά ήταν και ένα καιρό. Μη το λες σαν να δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς. Πες τι άλλο θα βρεις να πεις. Στο μυαλό μου μέσα απειλές και οι νύχτες σάλιστες. Στα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα

0: όλα τα σώματα ψάχνω το πρόσωπό σου.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Η ώρα είναι 12:30.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κύριο.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο. Με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά